καλησπέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 31 Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Web Radio, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Η ώρα είναι 1:03 πρώτα λεπτά και φυσικά πίσω τα μικρόφωνα βρίσκεται ο Δημήτρης Μελίσης και θα βρίσκεται μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 3 με όλα όσα συνέβησαν τα προηγούμενα 24 ώρα. Να τα δούμε μαζί. Φυσικά είχαμε την αγωνιστική δράση από τις εθνικές κατηγορίες εχθές. Μάθαμε την ομάδα που ανέβηκε από την National League 1 στην Elite League, την τελευταία ομάδα που έμενε να μάθουμε. Αγωνιστική δράση και από την National League 2 υπήρχε επίσης και υπάρχει και σήμερα με ένα παιχνίδι. Η GBL επίσης έφτασε στο τέλος όσον αφορά τα ημιτελικά και πλέον μπαίνουν οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αντιμέτωπες στους τελικούς, οι οποίοι ξεκινάνε από την Τετάρτη. Έχουμε να πούμε αρκετά, οπότε μένετε συντονισμένοι μέχρι και τις 3.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε εμείς από την National League 1. Είχαμε χθες, όπως είπαμε, τον πέμπτο και τελευταίο τελικό των playoffs, των τελικών μάλλον, του πρώτου ομίλου της National League 1, ανάμεσα σε Αμίντα και Χολαργό, στο γήπεδο Ημιτού Άγγελος Ζούπας, εκεί όπου ο Αμίντας ήταν ο μεγάλος νικητής, επικράτησε με 76-54 του Χολαργού και ακολούθησε Κρόνο Αγίου Δημητρίου και Κομωτινή στην Elite League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Βέβαια, η σεζόν δεν τελείωσε εδώ για τον Χολαργό, ούτε οι ελπίδες του για άνοδο, καθώς τόσο ο Χολαργός όσο και οι δευτεραθλητές των άλλων δύο ομίλων, δηλαδή ο Γλάφκος Έσπερος του δεύτερου ομίλου και η Χάνθ του τρίτου, θα παίξουν στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου, από που θα προκύψει το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο της National League 1 για την Elite League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Όσον αφορά το παιχνίδι, ο Αμίντας, ο οποίος μπήκε πιο δυναμικά, που ουσιαστικά επιβλήθηκε πλήρως του Χολαργού, σε κανένα σημείο Χολαργός, σε ελάχιστα σημεία ο Χολαργός κατάφερε να επιστρέψει στην αναμέτρηση και κάπως έτσι κατάφερε η ομάδα

του coach Ζούπα να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα μετά από μια σειρά στην οποία προηγήθηκε με 3-0 και είδε τον Φολαργό να ισοφαρίζει σε 3-3, αλλά με τη δύναμη της έδρας του στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι κατάφερε να στεφτεί πρωταθλητής του πρώτου ομίλου και να πάρει την άνοδο στην επόμενη κατηγορία, δηλαδή στην Elite League. Τα δεκάλεπτα 26-18, 44-31 το ημίχρονο, 57-43 η τρίτη περίοδος και 76-54 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Αμίντας λοιπόν, ο οποίος επιστρέφει στην Elite League από την οποία υποβιβάστηκε απευθείας, δηλαδή χωρίς τη διαδικασία των play-out από τη σεζόν 2023-24. Μάλιστα την προηγούμενη, τη σεζόν 22-23, είχε σωθεί στα play-out, είχε τότε επικρατήσει το Αγρινίου στην μεταξύ του σειρά και παρέμεινε στην Elite League, αλλά την επόμενη σεζόν, δηλαδή το 23-24, τερμάτισε χαμηλά, τερμάτισε σε μία από τις δύο θέσεις του υποβασμού, στην προτελευταία συγκεκριμένα και σε ισοβαθμία με τον Χαρίλα Τρικούπη, έπεσε κατηγορία. 10-20 το ρεκόρ τότε της ομάδας του Αμίντα. Πέρυσι έφτασε, πλησίασε, έφτασε πάρα πολύ κοντά στην άνοδο, αλλά δεν τα κατάφερε στα play-offs, καθώς σε εκείνη την σειρά που έδωσε στα ημιτελικά, δεν έπαιξε στους τελικούς ο Αμίντας, αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την Δάφνη. Σε εκείνη τη σειρά λοιπόν ο Αμίντας δεν φάνηκε ότι ήταν απόλυτα έτοιμος για να πάρει την άνοδο, ή τουλάχιστον τόσο όσο ήταν φέτος, όπου και κατάφερε να επικρατήσει μετά από μια πάρα πολύ σκληρή σειρά απέναντι στον Χολαργό και επίπονη, θα λέγαμε, γιατί οι δύο ομάδες έδωσαν 5 παιχνίδια στην σειρά αυτή σε διάστημα πολύ λίγων ημερών και συγκεκριμένα σε διάστημα 15 ημερών έδωσαν 5 παιχνίδια σε μια σειρά που πήγαινε Σάββατο-Τετάρτη. Γενικότερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να επιβιώσεις μέσα από μια τέτοια σειρά, αλλά ο Αμίντας το κατάφερε και θα λέγαμε με άνεση στο τελευταίο παιχνίδι. Ο Χολαργός λοιπόν, όπως είπαμε, έχει και δεύτερη ευκαιρία, όπως έχουν και ο Λάφκος Έσπρος και η Χάνθ, με τους Αμίντα, Κρόνο Γιουδημητρίου και Κομωτινή να βρίσκονται εδώ και μερικές μέρες οι δύο δεύτεροι. Από χθες ο πρώτος, δηλαδή ο Αμίντας, να βρίσκονται στην Elite League της επόμενης σεζόν.

Λοιπόν, να δούμε τι έγινε και στην National League 2, που όπως είπαμε και χθες, είχαμε παιχνίδια για τα μπαράζ ανόδου των δευτεραθλητών, όπου τέσσερις από τις πέντε ομάδες των ομίλων συμμετείχαν. Η μόνη που δεν συμμετείχε ήταν από τον δεύτερο όμιλο. Συγκεκριμένα, η Παναχαϊκή από τον πρώτο, η Άγια Νάργυρη από τον τρίτο, ο Σίλας Εδιψό από τον τέταρτο και η Μέντ από τον πέμπτο ήταν οι τέσσερις ομάδες που μπήκανε στο χώρο των μπαράζ, τα λέγαμε. Με το πρώτο παιχνίδι χρονικά να είναι αυτό ανάμεσα σε Μέντ και Παναχαϊκή. Μεγάλοι νικητές ήταν οι παίχτες της Παναχαϊκής. Νίκη με 78-57 λοιπόν για την ομάδα της Πελοποννήσου. Σε ένα μάτς το οποίο βέβαια ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό για κάτι παραπάνω από 20 λεπτά. 35-38 ήταν το σκορ του ημιχρόνου και το παιχνίδι στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου έγινε 38-38. Αλλά έκτοτε η Παναχαϊκή επιβλήθηκε πλήρως της ομάδας της Θεσσαλονίκης, καθώς κατάφερε με ένα επιμέρους 40-22 στο δεύτερο ημίχρονο και 40-19 μετά το 38-38 να φτάσει σε μια επικράτηση, η οποία ναι μεν μπορεί να θεωρηθεί άνετη, αλλά μπορεί να θεωρηθεί και σχετικά άνετη, γιατί όπως είπαμε το 38-38 του 22ου λεπτού ήταν αυτό που έδειχνε ότι το παιχνίδι θα γίνει, θα παραμείνει μάλλον ντέρμπι, αλλά εν τέλει κάτι τέτοιο δεν έγινε. Από τη μεριά της Παναχαϊκής πρώτος σκόρερ ήταν ο Χρονόπουλος με 27 πόντους και 7 rebound. Ήταν ο κορυφαίος στο σύστημα αξιολόγησης με σύν 25 γενικότερα στο παρκέ. Ακολούθησε με 18 πόντους, 5 rebound και 5 assist με μια γεμάτη εμφάνιση ο Χατζόπουλος που είχε σύν 23 στο PIR, ενώ άγγιξε τον double-double ο Χριστόπουλος με 9 πόντους και 10 rebound ολοκλήρωσε το παιχνίδι. Αυτή ουσιαστικά ήταν η τριάδα των κορυφαίων για την Παναχαϊκή. Όσον αφορά την ομάδα της Μεντ, πρώτος σκόρερ με 19 πόντους ήταν ο Κυπουρίδης, αλλά κορυφαίος στο ranking ήταν ο Λαδόπουλος, ο οποίος είχε 7 πόντους με 11 rebound και 3 μονάδες παραπάνω από τον Κυπουρίδη, 16 εναντί 13 του πρώτου σκόρερ της Μέντε, σε ένα μάτς το οποίο η Παναχαϊκή επικράτησε και πήρε την πρόκριση για τον σημερινό μεγάλο τελικό, ποιος είναι στις 4 και θα κρίνει την ομάδα που θα πάρει την άνοδο, τη δευτεραθλήτρια ομάδα να το πούμε καλύτερα, που θα πάρει την άνοδο στην National League 1 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Εκεί θα βρει λοιπόν αντιμέτωπη με τον Σίλα Διψού η Παναχαϊκή, ο Σίλας Εδιψό, ο οποίος επικράτησε τον Αγίων Αναργυρών με 80-74 σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στο τελευταίο λεπτό κρίθηκε ο νικητής. Ένα μάτς το οποίο ήταν ανταγωνιστικό μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Το σκορ ήταν στο 74-72 μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό, αλλά ένα τρίποδο του Τσούμα έκανε το σκορ 77-72. Οι Άγια Νάργυρα πάτησαν και μείωσαν σε 77-74, αλλά και άλλο ένα τρίποντο στα 37 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε από τον Παπαδάκη ήταν αυτό που ουσιαστικά έγινε την πλάση στην Καϊπέρ της ομάδας της Εδιψού. Έκανε το σκορ 80-74 και εκεί η ομάδα του Λουκά Ζανονικόλα πήρε μια πολύ σπουδαία πρόκριση στον σημερινό τελικό απέναντι στην Παναχαϊκή. Όσον αφορά τον πίνακα των scorers, πρώτος κορυφαίος μάλλον στο σκοράρισμα ήταν ο Παπαδάκης με 24 πόντους, 9 rebound, 3 assist και συν 27 στην αξιολόγηση, και ακολούθησε ο Πολύπυρος Παπαντονίου που όλοι τον γνωρίζουν, ο οποίος είχε 21 πόντους, 8 rebound, 4 assist, 3 κλεψίματα και 7 λάθη σε 34 λεπτά συμμετοχής. Έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση ο Πολύπυρος Γκάρτ του Σίλα Εδιψού. Διψήφιοι επίσης ήταν και ο Τσούμας με 12 και ο Σπυρόπουλος με άλλους τόσους, οι οποίοι συμπλήρωσαν έτσι το καρέ των διψήφιων για την ομάδα του Σίλα. Ενώ από τη μεριά των Αγίων Αναργύρων πρώτο σκόρερ ήταν ο Χριστόδουλος με 24 πόντους και 7 rebound, έχοντας όμως και 7 λάθη. Ακολούθησε ο Κεφαλάς με 15 πόντους, αλλά έμεινε χαμηλά στο PIR, είχε μόλις συν 7. Ενώ 13 πόντους είχε ο Ιορδάνογλου, αλλά πολύ άστοχος πίσω από τη γραμμή των 6-75, είχε 3 στα 11 τρίποντα και επίσης μάζεψε και 5 rebound. Αυτή ήταν η τριάδα των διψήφιων για τους Άγιους Αναργύρους, οι οποίοι δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στον τελικό.

Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Εκπεμπρέντο, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Και θα πάμε τώρα στην κορυφαία την τάξη εθνική κατηγορία της χώρας. Θα πάμε στην GBL, στην Greek Basketball League. Εκεί όπου, όπως είπαμε και νωρίτερα, χθες ολοκληρώθηκαν οι δύο ημιτελικές σειρές, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό κατά χρονική σειρά να προκρίνονται στους τελικούς της Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε με 102-94 τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι και πέρασε, έκανε το 2-0 και πέρασε στους τελικούς, όπως και ο Ολυμπιακός νίκησε με 95-68 την ΑΕΚ στα Ανολιώσια και πήρε την πρόκριση κάνοντας το απόλυτο των νικών στην ημιτελική φάση της Greek Basketball League. Έχουν βγει και οι ημερομηνίες φυσικά των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ξεκινώντας από την ερχόμενη Τετάρτη, η τελική, εκεί όπου το πρώτο μάτς θα γίνει φυσικά στο στάδιο Ειρηνήσεως και Φιλίας, καθώς ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας φέτος. 3 Ιουνίου στις 9 είναι το πρώτο παιχνίδι, στο Telecom Center Athens το δεύτερο μάτς δηλαδή, 5 Ιουνίου στις 9. Το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ 8 Ιουνίου επίσης στις 9, και από εκεί και πέρα πάμε στα δύο μάτς που μπορεί και να μην χρειαστούν. Στο, αν χρειαστεί, το τέταρτο παιχνίδι στο Telecom Center Athens, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 10 Ιουνίου στις 9, και το πέμπτο παιχνίδι επίσης, αν χρειαστεί, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε περίπτωση που η σειρά δηλαδή είναι 2-2 έως τότε, στο πέμπτο παιχνίδι 13 Ιουνίου στις 6 θα είναι αυτό, επαναλαμβάνουμε, αν χρειαστεί τόσο αυτό όσο και το τέταρτο παιχνίδι της σειράς.

Μπορεί η σεζόν στην GBL να μην έχει ολοκληρωθεί συνολικά, καθώς τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός, οι δύο αιώνοι κονταροχτυπιούνται στους, θα κονταροχτυπηθούν μάλλον από την Τετάρτη στους τελικούς. Παρ' όλα αυτά, για αρκετές από τις ομάδες έχει ολοκληρωθεί η σεζόν εδώ και μέρες. Μία από αυτές είναι ο Κολοσσός, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό του για την επόμενη σεζόν και μάλιστα ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Τσιακμά από τον Ηρακλή. Συμφώνησε ο Νίκος Τσιακμάς με την ομάδα της Ρόδου για συμβόλο διετούς διάρκειας, ο οποίος Τσιακμάς προηγούμενη του ομάδα, όπως είπαμε, ήταν ο Ηρακλής. Από το 2024 βρισκόταν στον Ηρακλή, όπου είχε μετακομίσει στο Γυραιό από τον ΠΑΟΚ για να βοηθήσει τον Ηρακλή στην προσπάθειά του στην Elite League για άνοδο στην κορυφαία τετραεθνική κατηγορία. Από το 2024, όπως είπαμε, αγωνίστηκε στον Ηρακλή, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο, μάλλον τη φετινή περίοδο αγωνιστική, να το πούμε καλύτερα, μέτρησε 6,2 πόντους, 1,2 rebound και 1,8 assist κατά μέσο όρο με την φανέλα του Ηρακλή. Ο Κολοσσός Ρόδου λοιπόν θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του 26χρονου guard, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας της Ρόδου την επόμενη σεζόν στην Greek Basketball League, και μένει να δούμε ποιες άλλες κινήσεις θα κάνει ο Κολοσσός Ρόδου. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς, ακόμη δεν έχει μπει το καλοκαίρι με την επίσημη του έννοια, αφού από αύριο μπαίνει, που μπαίνει και ο Ιούνιος, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του Μαΐου, οπότε υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά ακόμη για όλες τις ομάδες ώστε να κάνουν το σχεδιασμό τους για την επόμενη σεζόν. Πάντως ο Κολοσσός τον ξεκίνησε ανακοινώνοντας την απόκτηση του Νίκου Τσιακμά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και την μεθεπόμενη, γιατί όπως είπαμε έχει υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Βέβαια ο Τσιακμάς είναι η πρώτη προσθήκη που έκανε ο Κολοσσός Ρόδου, γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχε ανακοινώσει και παραμονές. Η μία ήταν του Άρη Λυκογιάννη, φυσικά του προπονητή του, ενώ είχε ανακοινώσει και την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ζώη Καράμπελα για άλλα δύο χρόνια. Επομένως ο σχεδιασμός κινείται σε καυτούς ρυθμούς για τον Κολοσσό Ρόδου, βέβαια με τους ξένους ακόμη να μην έχουν ανακοινωθεί φυσικά για την επόμενη σεζόν, και να δούμε ποιοι θα είναι. Θα συμβεί αυτό μέσα στο καλοκαίρι, καθώς όμως ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς.

Και η καρδίτσα είναι αυτή η οποία έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό της εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η καρδίτσα η οποία βγήκε ζωντανή από την όλη δύσκολη και επίπονη διαδικασία της μάχης της παραμονής και μάλιστα το κατάφερε αυτό μερικές αγωνιστικές πριν το φινάλε, όχι στην τελευταία αγωνιστική, με την ομάδα της Θεσσαλίας να ανακοινώνει πλέον την επέκταση της συνεργασίας της με τον Νίκο Παπανικολόπουλο, ο οποίος θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας έως και το 2028, δηλαδή για άλλα 2 χρόνια. Ο Έλληνας προπονητής, ο οποίος ανέλαβε την καρδίτσα στο προπονητικό, στην προπονητική καθοδήγηση το 2023, και από τότε έχει βιώσει μοναδικές στιγμές η ομάδα της καρδίτσας, από την πρώτη σεζόν στην Greek Basketball League δηλαδή και έπειτα, έχοντας φτάσει τη φετινή σεζόν έως και τους 16 του Basketball Champions League, εκεί όπου σε έναν πάρα πολύ δύσκολο όμιλο με ΑΕΚ, Άλμπα και Τόφας δεν κατάφερε να προχωρήσει, τερμάτισε τελευταία στον όμιλο της στους 16. Παρόλα αυτά είναι μια ανδιαφεσβήτητα μια τεράστια επιτυχία και μόνο η παρουσία της καρδίτσας στην Ευρώπη, και μάλιστα το ότι προχώρησε τόσο πολύ σε μια τόσο δύσκολη και απαιτητική διοργάνωση όπως το Basketball Champions League, κατάφερε φέτος να διατηρηθεί στην κατηγορία και για άλλη μια σεζόν, έχοντας κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις κυρίως όταν χρειάστηκε να πάρει αποτελέσματα για να ανεβάσει τις ελπίδες της. Σίγουρα αρχιτέκτονας όλης αυτής της εξαιρετικής παρουσίας που έχει η καρδίτσα τα τελευταία χρόνια στην Greek Basketball League, αλλά και της φετινής φυσικά στο BCL, αρχιτέκτονας είναι ο Νίκος Παπανικολόπουλος, και δεν θα μπορούσε η ομάδα της Θεσσαλίας να κάνει διαφορετικά από το να τον κρατήσει στο τιμόνι της μέχρι και το 2028. Η καρδίτσα λοιπόν ανακοίνωσε την παραμονή του Έλληνα τεχνικού στην ομάδα, ενώ ο ίδιος έκανε και τις δηλώσεις του για αυτήν την παραμονή, στις οποίες είπε: «Για μένα η παραμονή στην καρδίτσα ήταν μια συνειδητή και όριμη απόφαση. Οι συνθήκες δουλειάς είναι ιδανικές. Η συνεργασία μου με τους ανθρώπους της ομάδας άριστη, και το κυριότερο, είμαι πεπισμένος ότι παρότι έχουμε ήδη πετύχει πολλά, το όραμα και το κίνητρο παραμένουν ζεστά και έχουμε και άλλους σημαντικούς στόχους να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε». Ήτανε τα λόγια του Νίκου Παπανικολόπουλου σχετικά με την παραμονή του στο τιμόνι της ομάδας μέχρι και το 2028.

Τα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας θα τα αφιερώσουμε στα διεθνής, στα όσα έγιναν εκτός των συνόρων, και θα ξεκινήσουμε λίγο από την Τουρκία για να πούμε ότι βγήκανε τα ζευγάρια των ημιτελικών. Η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει την Εφές Ανατολού και η Μπεσίκτας, η οποία νίκησε χθες την Γαλατασαράι με 71-68 και έκανε το 2-1, θα αντιμετωπίσει την Μπαχτσεσεχήρ σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μονομαχία ανάμεσα σε Μπεσίκτας και Μπαχτσεσεχήρ, ανάμεσα σε δύο παίχτες, πρώην παίχτες ΣΑΕΚ, δηλαδή ανάμεσα στον Λεμάρ και τον Χάντερ Χέιλ. Βέβαια δεν έπαιξαν συμπαίκτες ποτέ, αλλά και οι δύο αγωνίστηκαν στην Ένωση τα προηγούμενα χρόνια. Ο Χέιλ ήταν πέρυσι μάλιστα ένας από τους κομβικούς παίχτες της ΑΕΚ στην όλη πορεία της. Φενέρμπαχτσε Εφές λοιπόν και Μπεσίκτας Μπαχτσεσεχήρ είναι τα δύο ζευγάρια στην Τουρκική Λίγκα, ενώ στην Γαλλική βγήκανε και εδώ τα ζευγάρια μετά τις χθεσινές νίκες της Παρί απέναντι στο Στρασβούργο με 89-75 και το διπλό της Σολέ στην έδρα της Βιλερμπάν στην παράταση με 80-75, βγήκανε τα ζευγάρια των ημιτελικών της LNB Pro A, τα οποία είναι Μονακό, Ναντέρ και Παρί Σολέ. Τα παιχνίδια κρίνονται στις τρεις νίκες. Ο νικητής κρίνεται στις τρεις νίκες για να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού. Στο μεταξύ, Μπάγερν και Άλμπα έκαναν το 1-0. Η Μπάγερν νίκησε τη Βόνη με 83-78 και Άλμπα την Μπάμπερκ με 105-86 στους ημιτελικούς της Γερμανικής Λίγκας. Ενώ η Βενέτσια ξεκίνησε με το καλημέρα με break την σειρά των ημιτελικών με αντίπαλο την Virtus, νίκησε με 91-83, όπως break έκανε και το Μιλάνο στην έδρα της Μπρέσια με 88-72. 1-0 λοιπόν για Μιλάνο και Βενέτσια, οι οποίες παίρνουν το πλεονέκτημα έδρας πλέον σε αυτές τις σειρές. Βέβαια είναι σειρές οι οποίες αναμένεται να πάνε πολύ, να τραβήξουν πολύ, βέβαια πιο πολύ εκείνη της Virtus με τη Βενέτσια, γιατί ουσιαστικά το φαβορί στη σειρά της Μπρέσια με το Μιλάνο ήταν το Μιλάνο και ξεκίνησε με τη νίκη παίρνοντας το πλεονέκτημα έδρας. Ένα ματς σήμερα από την Ισπανία, από την ΑΣΕΜΠΕ, αυτό ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια, το οποίο ολοκληρώνει την κανονική περίοδο του Ισπανικού πρωταθλήματος. Δεν είναι παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική, είναι ξαναβολής παιχνίδι για την προτελευταία αγωνιστική. Η τελευταία αγωνιστική έγινε προ δύο ημερών και σήμερα κρίνεται ουσιαστικά το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο. Η τέταρτη και τελευταία ομάδα που θα έχει πλεονέκτημα έδρα στον πρώτο γύρο των playoffs. Έχουν καθαρίσει η οχτάδα που έχει προκριθεί στα playoffs, είναι γνωστή, είναι δεδομένη, δεν θα αλλάξει κάτι σήμερα, και επίσης, όπως επίσης οι δύο που έχουν υποβιβαστεί, θα πούμε λίγα παραπάνω πράγματα και για τον υποβασμό, αλλά δεν έχει κριθεί ακόμη η τελική κατάταξη στις θέσεις 2, 3, 4 και 5. Γνωρίζουμε τις 1, 6, 7 και 8 και μάλιστα το ένα ζευγάρι των playoffs είναι γνωστό ανάμεσα σε Real Madrid και Τενερίφη. Η Μπανταλόνα είναι 6η, Bilbao 7η, μαθηματικά δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Και από εκεί και πέρα Μπασκόνια, Μούρθια, Βαλένθια, Μπαρτσελόνα περιμένουν να δούνε πού θα καταταγούν μετά και το σημερινό παιχνίδι στις 8 ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Βαλένθια, το οποίο βοσέωμε θα κρίνει το τέταρτο και τελευταίο τέταρτη και τελευταία ομάδα που θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs.

Και είπαμε θα αναφερθούμε λίγο περισσότερο στην μάχη του υποβασμού, καθώς αυτά που συνέβησαν στο φινάλε της τελευταίας αγωνιστικής ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Οι δύο ομάδες που υποβιβάστηκαν λοιπόν ήταν η Γρανάδα, η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό ήταν γνωστό ότι δεν θα σωθεί, όχι πάρα πολύ καιρό, εδώ και αρκετές αγωνιστικές, αλλά έμενε ένα τελευταίο εισιτήριο για την δύο μάλλον εισιτήρια για την παραμονή και μία τελευταία θέση για την ομάδα που θα υποβιβαστεί. Η μάχη γινόταν ανάμεσα σε Σαραγώσα, Ανδόρα και Γκραν Καναρία, όπου πριν την έναρξη της τελευταίας αγωνιστικής Σαραγώσα ήταν στην ζώνη του υποβασμού, στη 17η θέση με ρεκόρ 9-24. Ανδόρα και Γκραν Καναρία είχαν 10-24, 10 νίκες, 24 ήττες. Παρ' όλα αυτά είχαν πολύ πιο δύσκολο έργο από ό,τι είχε η Σαραγώσα. Συγκεκριμένα η Γκραν Καναρία είχε να πάει να παίξει μέσα στη Ρότζα Αρένα με την Βαλένθια, όπου και γνώρισε μια βαριά ήττα με 105-81. Από την άλλη, Σαραγώσα είχε να παίξει εντός έδρας μεν, αλλά με την Μπαρτσελόνα, όπου και ιτήθηκε στην παράταση με 95-100, σε ένα μάτς βέβαια που ήταν το τελευταίο που ολοκληρώθηκε από την 34η αγωνιστική. Επομένως, Σαραγώσα είχε μια λίγο πιο εύκολη σχέση με τις άλλες δύο ομάδες αποστολή στην έδρα της πάντα επικίνδυνης Μπρεογάν, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, φαινόταν ότι η Σαραγώσα δύσκολα θα καταφέρει να σωθεί, καθώς μέχρι και τα τελευταία 37 δευτερόλεπτα βρισκόταν πίσω στο σκορ, μέχρι και τα τελευταία μάλλον 22 δευτερόλεπτα βρισκόταν πίσω στο σκορ με 6 πόντους, με μια σειρά από άστοχα σούτ να κάνουν την εμφάνισή τους για τη Σαραγώσα, φτάνοντας μέχρι εκείνο το σημείο. Παρόλα αυτά, αυτά που έγιναν στην συνέχεια ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Η Γκραν Καναρία με την ήττα της στη Βαλένθια, αφού τελείωσε πρώτα χρονικά το παιχνίδι της, το μόνο που ήθελε για την παραμονή της ήταν ήττα της Σαραγώσα στην έδρα της Μπρεογάν. Δεν την ενδιαφέρε το αποτέλεσμα του Ανδόρα Μπαρτσελόνα, γιατί στην ισοβαθμία, στην τριπλή ισοβαθμία, σε όποιες ισοβαθμίες υστερούσε η Γκραν Καναρία, επομένως ήθελε μόνο ήττα της Σαραγώσα από την Μπρεογάν. Και έχοντας τελειώσει το δικό της μάτς, παρακολουθούσε προφανώς με πάρα πολλή αγωνία τα όσα γίνονται στο λούγο της Ισπανίας. Σαραγώσα, όπως είπαμε, βρισκόταν πίσω με 6 πόντους 22 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Ο Τρέμπελ Χέινς πήρε φάουλ, ευστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε στην δεύτερη εσκεμμένα. Παρόλα αυτά, στην συνέχεια, όχι, αστόχησε στην πρώτη, ευστόχησε στη δεύτερη. Στη συνέχεια πήρε δύο βολές η Μπρεογάν. Προφανώς με το σκορ 93-88 στα 14 δευτερόλεπτα δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο η Σαραγώσα. Δύο βολές λοιπόν τις οποίες εκτέλεσε ο Αρανίτοβιτς, πάτος άστοχα, και τις δύο τις αστόχησε ο παίχτης της Μπρεογάν και έδωσε έτσι μια ελπίδα στην Σαραγώσα, η οποία με το σκορ 93-88 έπρεπε να τρέξει γρήγορα το γήπεδο και να βρει κάποιο καλάθι, καθώς είχε αντίπαλο και τον χρόνο πλέον, και έγινε αυτό στα 10 δευτερόλεπτα, 10,4 για την ακρίβεια. Ο Τρέμπελ Χέινς με ένα τρελό τρίποντο με ταμπλό έκανε το σκορ 93-91 στο παιχνίδι και έδωσε ελπίδες στην Σαραγώσα. Φάουλ που κέρδισε στη συνέχεια ο Άντριτς για την Μπούργος, για να σταματήσει, για την Μπρεογάν, με συγχωρείτε, για να σταματήσει προφανώς ο χρόνος για τη Σαραγώσα. 94-91, καθώς αστόχησε στην πρώτη και ευστόχησε στη δεύτερη, και προφανώς η Μπρεογάν μετά έκανε φάουλ για να μην δεχτεί τρίποντο. Ο Τρέμπελ Χέινς ευστόχησε δύσκολα στην πρώτη, μαγχώθηκε και όλας, έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση βλέποντας την μπάλα να είναι στον αέρα, γιατί ήξερε ότι δεν ήταν μια άριστη βολή, και φυσικά το μόνο που έμενε ήταν με το σκορ 94-92 με 3 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο να αστοχίσει και εμένα για να διεκδικήσει κάποιο rebound η Σαραγώσα. Το έκανε αυτό και η μπάλα κατέληξε στα δικά του χέρια, μάλιστα μετά την άστοχη βολή, ο οποίος έκανε δύο τρίπλες με βηματισμό προς τα πίσω και έδωσε στον ελεύθερο Σπίσο. Ο Σπίσο σηκώθηκε για τρεις στο φινάλε, ευστόχησε και διατήρησε την Σαραγώσα στην κατηγορία σε ένα φινάλε στο οποίο η Σαραγώσα βρέθηκε από την κόλαση στον παράδεισο σε διάστημα 14 δευτερολέπτων, όπως και η Γκραν Καναρία το ίδιο, από τον παράδεισο στην κόλαση σε αυτά τα 14 δευτερόλεπτα, σε ένα φινάλε το οποίο γράφτηκε με τον καλύτερο ιδανικό τρόπο για την Σαραγώσα, με τον Σπίσο να πετυχαίνει
Σίγουρα το σουτ της αγωνιστικής, αλλά και το σουτ της χρονιάς να λέγαμε, νομίζω πως δεν θα ήταν κάτι παράλογο. Η Gran Canaria λοιπόν, η οποία επιστρέφει στην Primera FEB, όπως λέγεται πλέον η δεύτερη την τάξη εθνική κατηγορία του ισπανικού μπάσκετ, επιστρέφει σε αυτήν την κατηγορία έπειτα από την σεζόν 1993-1994, αν δεν κάνω λάθος. Τότε ήταν η χρονιά που πήρε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία και από τότε είχε μια σταθερή παρουσία σε αυτήν την κατηγορία έως και φέτος, όπου δεν τα κατάφερε με αυτόν τον συγκλονιστικό τρόπο που ράγισαν καρδιές να διατηρηθεί στην κατηγορία.

Βέβαια, είχαμε και άλλο ένα γεγονός το οποίο συνέβη μετά από πολλά χρόνια. Η Bilbao συγκεκριμένα, η οποία μπήκε στα playoffs έπειτα από 11 χρόνια. Τελευταία της φορά ήταν το 2014-15 που είχε μπει στα playoffs, τότε πραγματοποιώντας μια εξαιρετική regular season όπου τερμάτισε στην δεύτερη θέση. Από τότε δεν είχε ξαναμπεί, έχοντας και μια παρουσία στην δεύτερη κατηγορία, αλλά το κατάφερε φέτος σε μια εξαιρετική σεζόν όπου κατέκτησε back-to-back και τον τίτλο του FIBA Europe Cup απέναντι στον ΠΑΟΚ στον μεγάλο τελικό. Η Bilbao, η οποία κατάφερε να κατακτήσει το FIBA Europe Cup για δεύτερη διαδοχική σεζόν και να μπει και στα playoffs έπειτα από 11 χρόνια.

Και φυσικά δεν γινόταν να κλείσουμε την εκπομπή μας χωρίς να κάνουμε μια αναφορά στο NBA, καθώς τα ξημερώματα οι San Antonio Spurs πήραν την πρόκριση για τους τελικούς, επικρατώντας τον Oklahoma City Thunder με 111-103 σε μια σειρά η οποία κρίθηκε πραγματικά στις λεπτομέρειες. Η ομάδα του San Antonio κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τους τελικούς, επικρατώντας με 111-103 τον Thunder στο Game 7 της σειράς, σε ένα break το οποίο έδωσε και στους Spurs την πρόκριση για τους τελικούς. Εκεί θα βρουν αντίπαλό τους στους New York Knicks, σε ένα repeat τη σεζόν 1998-99, από όπου και ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή η συνέχεια των San Antonio Spurs, μια πορεία τίτλων, εκεί όπου οι San Antonio Spurs κατάφεραν να ξεκινήσουν την όλη πορεία τους το 1999, μια πορεία 5 πρωταθλημάτων στην συνέχεια. Έτσι ξεκινάει και η πορεία του San Antonio Spurs, αυτής της φουρνιάς του San Antonio Spurs, του Victor Wembanyama, του Stephon Castle και όλων των υπόλοιπων που τους πλαισιώνουν. Ο Wembanyama σε μία ακόμα εμφάνιση εξαιρετική, 22 πόντους με 7 rebound, 2 assist, 1 block, 1 κλέψιμο και μόλις ένα λάθος σε 42 λεπτά συμμετοχής. Ο Σαμπάνι σίγουρα ήταν ο κρυφός MVP για την ομάδα του, 20 πόντοι με 6 στα 10 τρίποντα και 6 rebound, ενώ ένα ακόμη τρομερό παιχνίδι έκανε ο Στεφόν Κάστλ, ο οποίος είχε 16 πόντους, 6 rebound, 6 assist και 6 λάθη σε 36 λεπτά συμμετοχής. Οι San Antonio Spurs, οι οποίοι βγήκανε ζωντανοί στην πρώτη χρονιά ουσιαστικά που διεκδίκησαν με αξιώσεις κάτι περισσότερο, βγήκανε ζωντανοί από μια πολύ σκληρή σειρά απέναντι στους μέχρι και χθες εν δυνάμει πρωταθλητές του NBA. Στο Game 7 επιβίωσαν στην έδρα τους τον Thunder και πήρανε το διπλό πρόκρισης στους τελικούς. Οι Thunder βέβαια, οι οποίοι είχαν δύο σημαντικές απουσίες, του Jalen Williams και του AJ Mitchell, όπου σίγουρα τους κόστισε. Ο SGA, ο Shai Gilgeous Alexander, είχε 35 πόντους, 4 rebound και 9 assist, χωρίς όμως να είναι αρκετή αυτή του η εμφάνιση για να δώσει πρόκριση στην ομάδα του, ενώ ο Jalen Williams, ο οποίος αναδείχθηκε σε ένα από τα κρυφά χαρτιά του Matt Daynold στην σειρά, έκανε μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση με 11 πόντους, 10 rebound, 4 assist ερχόμενος από τον πάγκο, αλλά σίγουρα οι απουσίες των Mitchell και Jalen Williams ήταν κομβικές για την ομάδα της Oklahoma City, με τον Holmgren να μένει πολύ χαμηλά και ουσιαστικά να είναι ένα από τα στοιχεία που έδωσαν στους Spurs τη νίκη. Ο Holmgren 4 πόντι, 4 rebound σε 33 λεπτά συμμετοχής, πήρε μόλις 2 shoot και στόχισε στο 1, ενώ είχε 2 στις 4 βολές. Οι Spurs, οι οποίοι κάνανε εξαιρετική δουλειά στο να κλείσουν και τον SGA στη σειρά, βέβαια το ταλέντο του SGA είναι αδιαφυσβήτητο και κατάφερε αυτός σε αρκετά από τα παιχνίδια να βρει τρόπους να σκοράρει, αλλά νομίζω πως η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ότι κατάφεραν να κλείσουν τον Chet Holmgren, ο οποίος δεν τους πλήγωσε σε μεγάλο βαθμό στην σειρά και ήταν ένα από τα στοιχεία κλειδιά που οδήγησαν τους Spurs στους τελικούς, εκεί όπου θα βρουν απέναντί τους New York Knicks, όπως είπαμε, που πέρασαν αέρα τους Cleveland Cavaliers με 4-0 στη σειρά, με τον Dennis Schroeder μάλιστα σε εκείνη την σειρά να ολοκληρώνει, να γίνεται μάλιστα ο παίχτης με τις περισσότερες ήττες χωρίς νίκες σε τελικούς. Έχει 0 νίκες, 11 ήττες στην καριέρα του σε τελικούς περιφέρειας. Ο Dennis Schroeder, ο οποίος σημαδεύτηκε από αυτό το 0-4. Να πούμε ότι οι τελικοί ανάμεσα σε Spurs και Knicks ξεκινάνε στις 4 Ιουνίου στις 3.30. Το Game 2 με τους San Antonio Spurs να έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Τα δύο εδώ πέρα, όπως γνωρίζουμε στο NBA, σειρές είναι 2-2 και μετά 1-1-1. Δεν είναι όπως στην Ευρώπη που όπως στο ελληνικό πρωτάθλημα που πάνε οι σειρές 1-1-1 και τα λοιπά, γιατί στην Ευρωλίγκα το έχουμε δει ότι είναι 2-2 και 1. Το πρόγραμμα λοιπόν, Game 1 στο San Antonio 4 Ιουνίου στις 3.30, Game 2 στο San Antonio 6 Ιουνίου στις 3.30,
Τρίτο παιχνίδι στη Νέα Υόρκη 9 Ιουνίου στις 3.30. Τέταρτο παιχνίδι στη Νέα Υόρκη 11 Ιουνίου στις 3.30. Και από εκεί και πέρα, αν χρειαστούν, το Game 5 στο Σαν Αντώνιο 14 Ιουνίου στις 3.30. Game 6 στη Νέα Υόρκη 17 Ιουνίου στις 3.30. Και Game 7 στο Σαν Αντώνιο, αν και εφόσον φτάσει σειρά σε Game 7, 20 Ιουνίου στις 3.30 είναι το πρόγραμμα των τελικών, όπου μένει να δούμε ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα κατακτήσει το τρόπαιο του πρωταθλητή και αν θα έχουμε παίχτες που θα κατακτήσουν το πρώτο τους, ποιοι θα είναι μάλλον οι παίχτες που θα κατακτήσουν το πρώτο τους πρωτάθλημα, γιατί ουσιαστικά και στις δύο ομάδες υπάρχουν πάμπολοι παίχτες που δεν έχουν στεφθεί πρωταθλητές τα προηγούμενα χρόνια στο NBA. Ο μοναδικός που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό που έχει στεφθεί πρωταθλητής NBA είναι ο Luke Ornette των San Antonio Spurs, που το κατέκτησε πρόπερση με τους Boston Celtics, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Νομίζω πως ήταν μέλος της ομάδας των Boston Celtics εκείνη την χρονιά, με τους Spurs και τους Knicks πλέον να βρίσκονται στους τελικούς. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σειρά που αναμένεται να είναι πάρα πολύ συναρπαστική.

Και νομίζω τα προλάβαμε όλα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν το μαγκαζίνο της Κυριακής, το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής, με τον Δημήτρη Μελίση πίσω από τα μικρόφωνα που βρισκόταν μαζί σας τις προηγούμενες δύο ώρες. Να υπενθυμίσουμε εμείς ότι σήμερα έχουμε στο πρόγραμμα τον πολύ μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Σίλα Διψού και Παναχαϊκή, ο τελικός ανόδου στην National League, ένα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου από τους δύο δευτεραθλητές της National League 2 που βγήκαν ζωντανοί χθες από τους δικούς τους ημιτελικούς. Σήμερα στις 4 το μοναδικό παιχνίδι που έχει το σημερινό πρόγραμμα του ελληνικού μπάσκετ. Ο Δημήτρης Μελής λοιπόν ήταν πίσω από το μικρόφωνο τις προηγούμενες δύο ώρες. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο δεν υπάρχει ραδιόφωνο, θα υπάρχει ξανά το ραντεβού του ραδιοφώνου μαζί σας, είναι ξανά από την 3η 2 Ιουνίου με τον απόϊχο των όλων όσων συνέβησαν τα προηγούμενα 24 ώρα. Από όταν από τον Δημήτρη Μελίση που ήταν μαζί σας προηγούμενες 2 ώρες, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και καλή εβδομάδα. Γεια χαρά!